0: Το ΒΑΕ Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτσεσε.
0: Ράδιο Κάτρα FM. Σε βρέμενα τα χιτ μουσικά.

0: Καθημερινά τα hit μουσικά.
1: Hi Bulgaria, this is Clayty and you're listening to my new single.